0: Πέρασε είναι δύο, ζαβατανά. Hey. Oh my book.
1: Πείτε τη νάμι. Νόρχινι προγράμμ, παραδείστε το. Ιμ ράδια εσύ.